0: μου αγανιέν. Ένι μάπια μπόρια μπόρια, μου γέμι κάιου πίνου γορκουάου μιγιάν. Μπόρε χαρουήλ, χαρουήλ αντέμι γιουπίου κιατουρίου, ενί νουαγγέλ καράμα.
1: Άγια, αγάλα γιουσέντα, ενί μόνο μαλάια μου ρόλα πάλι. Ένω, guana guana moe.

0: μαγκάν.
1: Ποιο μιέκρε βουέρκουαρο.
2: Αλλιγάνι βουίνου κόμμα.
3: Μιμάρ με πατσού.
1: Ιτίουνιο ο ρέδιο.